Αντιότον πόημα νέμας. Αλλά τότε ακούσε λίνιε γίγοντα. Δυο σούδινε καό γέννα τραγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νετό τύρνου. Αν γέννα ζα δρούγου, δόμπρο σναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νετό τύρνου. Αλλιένα за другу добро